0: αλλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιοφωνείου Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

ώρες απού γελώ, είναι στιγμές απού γελώ σ' ό,τι μου δίνει η μοίρα. Σ' ό,τι μου δίνει η μοίρα και κι άλλες στιγμές που τρέχουνε τα δά.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

σας αυγό να δω αν σ' αρέσει. Και θα φωνιάζει, και θα φωνιάζει

με μεθαίνει. Φτιάξε ποσίμα το κακό.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Σαλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις,

0: και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Τι τρέχεις να προλάβεις?
5: Μπαξεβάνεις! Τρέξε κι εσύ να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία. Απευθείας μετά από την διεθνή έκθεση της Μπολόνια στον Μπαξεβάνι.
6: Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων.
5: Σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Μπαξεβάνις.
6: Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το ιταλικό εργοστάσιο ειδών υγιεινής Dolomite.
5: Όλα με εγγύηση τιμής και ποιότητας με την υπογραφή
6: Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία.
4: Τρέχα να προλάβεις! Μπαξεβάνις!

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
3: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
0: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
9: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Θέλεις να δικτυωθείς στον κόσμο της μουσικής? Μπες στο site του Ράδιο Χερσόνησος. www.radio972.gr. Μάθε, ενημερώσου και άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και κάνε live chatting με ένα μόνο κλικ. www.radio972.gr.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
6: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
0: Αν κάτι είναι καλό, ο χρόνος θα το δείξει. Και σήμερα ο χρόνος δείχνει ένα μόνο όνομα.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης. Όσοι μας εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, εκτίμησαν τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό, αλλά και την ποιότητα των προϊόντων μας. Γι' αυτό και οι περισσότεροι πελάτες μας είναι πλέον φίλοι μας.
0: Γιώργος Μπαξεβάνης για όλα. Δομικά και μονωτικά υλικά, χρώματα, πλακάκια, στεγανοτικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και είδη ατομικής προστασίας. Από κορυφαίους προμηθευτές στις καλύτερες τιμές.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης. Ένας χώρος για κάθε χώρο σας. Στο λιμάνι Χερσονήσου, 6.30 το πρωί με 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο 2897 024 040.

0: υλικών.
1: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
9: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: γέννη ουράνιο.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Είμαι όμως, φίλες και φίλοι, είμαι μακριά και δεν μπορώ καφέ μαζί να πιούμε. Όμως, με αγάπη την καλημέρα θα την πούμε. Καλημέρα φίλοι μου, ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, φίλες και φίλοι. Μάλιστα με πήραν και το πρωί τηλέφωνο από τον Ανισαρά κάποια κυρία και μου λέει: Γιώργο, θα μας πεις καμιά είδηση καλή. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η Κρήτη δεν έχει καλές ειδήσεις. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το 2026 δεν μπήκε καλά. Να περάσουμε όμως στην επικαιρότητα που μας απασχολεί και μας προβληματίζει. Ξεκινάει αμέσως η εκπομπή «Όλα στον αέρα». Με απέφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αστιπάλεια κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα παρατείνεται το αντίστοιχο καθεστώς στην Πάτμο, επιβεβαιώνοντας πως τα υδάτινα αποθέματα των νησιών έχουν στερέψει επικίνδυνα. Όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, ενώ οι κρατήσεις είναι σε χαμηλό τριετίας λόγω του πολέμου στον κόλπο, σε επίπεδο τουριστικού πορτοφολιού, έτσι να το πω λίγο χοντρά, ίσως και πενταετίας, καθώς οι Άραβες τουρίστες των χωρών του κόλπου έχουν εξαφανιστεί για την ώρα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να υπογραμμίσει μια ευρύτερη κρίση στις υποδομές του Αιγαίου, η οποία συμπίπτει με ανησυχητική τουριστική κάψη στους άλλοτε αυτόητους προορισμούς. Ενώ τα νησιά ξεμένουν από νερό, οι ναυαρχίδες του τουρισμού, μιλάω για τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Χερσόνησο, βλέπουν την τουριστική κίνηση να παίρνει την κατηφόρα, να το πω χοντρά. Η Σαντορίνη δεν έχει ακόμα κλείσει τις πληγές της από την περσινή σεζόν με τους σεισμούς και η Μύκονος έχει βγει από το δρομολόγιο των πλουσίων πελατών για πολλούς και διάφορους λόγους. Το φετινό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αναμένεται να είναι μια δοκιμασία αντοχής, καθώς η έλλειψη νερού που είχαμε, τώρα δεν έχουμε, στα μικρότερα νησιά και η πτωτική πορεία των μεγάλων συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού και βασικού, βέβαια, δυστυχώς, εμόδοτη της ελληνικής οικονομίας, κάτι που δεν ήρθε από μόνο του, αλλά αποτέλεσε επιλογή δική μας, να επενδύσουμε δηλαδή το οικονομικό μας μέλλον στον τουρισμό και μόνο. Θέλω έτσι λίγο σε αυτό το κομμάτι θέλω να σταθώ και μην ξεχνάτε, το είχαμε πει και παλιά, ότι επήγαν από το Λασίθι, λέω και πιο μέρος, και πούλησαν γη, πούλησαν πρόβατα και ήρθαν και άνοιξαν τουριστικά μαγαζιά εδώ στην περιοχή μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται ένας χαμός. Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν οι ειδικοί για να προλάβουν την εξάπλωση του Χανταϊού, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναζητά 80 επιβάτες αεροσκάφους που πέταξαν μαζί με ένα κρούσμα. Μιλάω για το κρουαζερόπλιο. Το κρούσμα μιας γυναίκας ηλικίας περίπου 69 ετών αποβιβάστηκε από το κρουαζερόπλιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντικά συμπτώματα. Την επόμενη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική. Εκεί εισήχθη στο νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της ηλικίας 70 ετών πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Τη Δευτέρα επιβεβαιώθηκε ότι η γυναίκα είχε μολυθεί από χανταϊό. ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των επιβατών του αεροπλάνου της Νότιο-Αφρικανικής εταιρείας, το οποίο απογειώθηκε στις 25 Απριλίου από την Αγία Ελένη, μεταφέροντας 82 επιβάτες και εξαμελές πείρωμα, όπως είπε η διευθύντρια μάρκετινγκ της εταιρείας. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον κορονοϊό. Αυτοί πάνε να μας σκοτώσουν όλους. Είχαμε τον κορονοϊό, τώρα βγήκε καινούριο. Αυτή η γυναίκα, αφού είχε γαστρεντερίτιδα, τι την ήθελε να πάει και ταξίδι. Τους κόλλησε όλους εκεί. Και αυτό δεν ήταν μάλλον γαστρεντερίτιδα. Ήταν αυτή η νόσος. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει εάν η νόσος αυτή εξαπλωθεί. Γιατί το ίδιο έγινε με τον κορονοϊό. Το ίδιο πράγμα. Όλη η Ευρώπη. Έτσι κολλήσαμε. Ευχόμαστε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, είχαμε ένα email πρωί-πρωί και σοκ προκαλούν τα πρώτα ευρήματα από ελέγχους σε κατεψυγμένα κοτόπουλα που εισήχθησαν από τη Βραζιλία στη χώρα μας στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας. Καθώς λέει, στο 80% εντοπίστηκε σαλμονέλα. Αυτή, σας λέω εγώ, ότι κάτι πάνε να κάνουν τώρα. Πρέπει να πεθάνουν πάλι μερικούς χιλιάδες κόσμο. Αλλιώς δεν θα ησυχάσουν. Δεν θα ησυχάσουν. Φίλες και φίλοι, η σαλμονέλα στο 80% των κοτοπούλων που εισήχθησαν στην Ελλάδα από τη Βραζιλία βάσει της συμφωνίας, ποιος μας εγγυάται εμάς τι θα καταλήξει στο πιάτο μας την ώρα που η ελέγχη είναι μηδενική. Σαλμονέλα στο 80% των κοτοπούλων που εισήχθησαν στην Ελλάδα από τη Βραζιλία βάσει της συμφωνίας. Αυτά. Σε λίγο λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την αντιδήμαρχο της Χερσονήσου, τη Δέσποινα την Πλευράκη. Είναι αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Σε λίγο θα την ακούσετε τι έχει να μας πει. Έχουμε και ένα καλό. Μη στεναχωριέστε, δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε και ένα καλό. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι. Συναντήθηκε η σύζυγος του 54χρονου για τη συνεργασία στο φωνικό στην Αμουδάρα. Χθες ο 54χρονος πατέρας που είχε χάσει το παιδί του πριν 3 χρόνια σε τροχαίο εντόπισε τον 20χρονο οδηγό του μοιραίου οχήματος στην παραλιακή της Αμουδάρας και τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Το θέμα δεν είναι εκεί, φίλοι και φίλοι. Δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι η ανατριχύλα από τον σπαραγμό της μάνας μπροστά στο άψυχο παιδί της, διότι σας ενημερώνω ότι η μάνα επήγε και το βρήκε το παιδί στο δρόμο να ξεψυχάει. Ξεριζώνει καρδιές η στιγμή που αντικρίζει νεκρό στο οδόστρωμα το γιο της. Τώρα, να λέμε και την καθαρά αλήθεια, σκεφτείτε αυτή τη μάνα. Είναι η στιγμή που κάθε μάνα απέφχεται να δει το παιδί της νεκρό. Είναι η στιγμή που η μητέρα του 21χρονου μαθαίνει τα τραγικά μαντάτα και σπέβδει στο σημείο για να δει το παιδί της στο δρόμο να ξεψυχάει. Το βρήκε νεκρό. Το σπλάχνο της κοίταται στο οδόστρωμα. Δεν ζει. Έχει ξεψυχήσει. Και ο σπαραγμός της, φίλες και φίλοι, λυγίζει σίδερα. Ποτέ, μα ποτέ, να μην δει άλλη μάνα αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
0: Πριν στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, σε κοινή θέα που φέρεται να ξεκίνησε σύμφωνα με πληροφορίες με εμβολισμό οχήματος και κατέληξε σε καταιγισμό πυροβολισμών. Εξίσου σοκαριστικό το γεγονός πως ο δράστης φέρεται να τον εκτέλεσε για τον χαμό του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν σε τροχαίο στην παραλιακή, με το θύμα να είναι ο οδηγός του οχήματος. Πάμε να συνδεθούμε με τις πηγές του ρεπορτάζ. Έλλη Κοκάλη στην Αμουδάρα, στο σημείο του δυστυχήματος, και Εύη Χαρακιανάκη στο αστυνομικό τμήμα, στο οποίο μεταφέρθηκε ο δράστης αφότου παραδόθηκε. Έλλη, να ξεκινήσω με εσένα.
2: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Πίσω μου μπορείτε να δείτε το αποκορύφωμα της διαδικασίας που ξεκίνησε όταν έφτασαν εδώ αξιωματικοί της ασφάλειας για να πραγματοποιήσουν αυτοψία και τη σήμανση για να καταγράψουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 20χρονος και στο οποίο είχε στήσει καρτέρι ο 56χρονος, όπως όλα δείχνουν, παραλαμβάνεται από γερανό της τροχέας προκειμένου να μεταφερθεί στο αστυνομικό μέγαρο, αφού προηγουμένως έχει φωτογραφηθεί και η θέση του, έχουν φωτογραφηθεί και τα ίχνη που υπάρχουν πάνω του, καθώς ο 56χρονος δράστης, πατέρας του 17χρονου παιδιού που είχε σκοτωθεί στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, φαίνεται ότι του είχε στήσει καρτέρι και μάλιστα για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη φορά όμως ήταν μοιραίο, καθώς κατάφερε αυτό που τριγύριζε στο μυαλό του, όπως όλα δείχνουν, το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τις περιγραφές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά πρόσωπα και πράγματα, πριν από λίγες μέρες του είχε στήσει καρτέρι λίγα μέτρα παρακάτω. Είχε κρυφτεί σε κάδους και εκεί ο 20χρονος κατάφερε να ξεφύγει. Όλοι υπέθεσαν ότι επρόκειτο για κάποιο καυγά, για κάποιο τετ-α-τετ, στο οποίο και πάλι θα ζητούσε εξηγήσεις για το τι έχει συμβεί ο 56χρονος. Ο πατέρας του 17χρονου παιδιού που άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλιακή λεωφόρο πριν από 3 χρόνια, μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο σημερινός νεκρός, ο 20χρονος, ο οποίος κινείτο στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου με το κόκκινο αυτοκίνητο, αυτό το αυτοκίνητο μάρκας Opel. Ο 56χρονος...
1: Πριν 3 χρόνια, φίλε και φίλοι, πριν 3 χρόνια, και το κρατούσε μέσα του αυτός ο άνθρωπος, το κρατούσε μέσα του, το ξέρανε, τους είχε ειδοποίηση, είχανε πάει στην αστυνομία, το είχανε καταθέσει, αλλά δυστυχώς τίποτα. Την ώρα που πήγε να μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο για να προφυλαχτεί, του έριξε 4, οι 2 κατευθείαν στην καρδιά.
2: Με ένα μαύρο πεζό του έκλεισε το δρόμο και τον χτύπησε στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου, μπροστά από την αριστερή ρόδα, εκεί όπου φέρει ίχνη σύγκρουση στο αυτοκίνητο, προκειμένου να τον αναγκάσει να σταματήσει. Σύμφωνα με όσα μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής, ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης. Αρχικά ξεκίνησε ο καυγάς, η άγρια συμπλοκή μεταξύ τους, μέχρι τη στιγμή που όλα πάγωσαν όταν κατάλαβαν οι περαστικοί και οι κάτοικοι της περιοχής ότι ο 56χρονος είχε όπλο μπροστά του. Ο 20χρονος έτρεξε να κρυφτεί ακριβώς απέναντι από το σημείο που βρίσκεται τώρα το αυτοκίνητο, μέσα στην αυλή ενός μικρού ξενοδοχείου, όμως και εκεί τον καταδίωξε ο 56χρονος και άρχισε να πυροβολεί. Ο 20χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε, ξαναβγήκε στο δρόμο, έτρεξε προς το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και εδώ του κατάφερε το τελευταίο πλήγμα. Ένα πυροβολισμό κατάστηθα, ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής του 20χρονου. Έπεσε νεκρός στη μέση του δρόμου.
0: Έλλη, σε παρακαλώ, βάλε μια ανωτελεία. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών και της τυχερής εκτέλεσης του 20χρονου.

0: Έλλη, ακούσαμε το ηχητικό ντοκουμέντο, το ακούσαμε δύο φορές. Ήταν παραπάνω από ένας ο πυροβολισμός που ακούσαμε. Άρα είναι προφανώς αυτό που μας μετέφερες και εσύ. Είναι πολλαπλά, ήταν πολλαπλά τραυματισμένος το θύμα.
1: Να σας πω ότι το άκουσα και εγώ πολλές φορές για να μπορέσω να ξεκαθαρίσω πόσοι πυροβολισμοί και αν έπεσαν όλοι μαζεμένοι. Ο πρώτος ήχος που ακούγεται, εικάζω ότι δεν είναι πυροβολισμός, είναι το μπαμ που ακούστηκε όταν τον εμβόλισε με το μαύρο πεζό προκειμένου να το ανακινητοποιήσει, και από εκεί και πέρα όλα εκτυλίχθηκαν ακαριαία. Όπως ακούσατε, μεσολαβούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να πέφτουν οι πυροβολισμοί. 6 ακούγονται, 6 καταγράφει το βίντεο ντοκουμέντο, με τον 56χρονο να αδειάζει τη γεμιστήρα του όπλου που είχε μαζί του. Και όπως σας περιέγραψα και θα ακούσουμε σε μια συγκλονιστική μαρτυρία, την ώρα που ο 20χρονος έφτανε στη μέση του οδοστρώματος, στη μέση του δρόμου, τον πυροβόλησε τελευταία φορά κατάστηθα, κόβοντας το νήμα της ζωής του.
0: Είναι συγκλονιστικό, Έλλη, γιατί έγινε στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας. Υπήρχαν τριγύρω τόσο κάμερες ασφαλείας, όσο και πολίτες.
1: Κάτοικοι της περιοχής, περαστικοί, είναι ένα πολύ σύχναστο σημείο, και τουρίστες, άνθρωποι που ήταν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ που έκανε το δρομολόγιο, τους οποίους προσπάθησαν να καθησυχάσουν οι υπόλοιποι, λέγοντάς τους ότι επρόκειτο για ένα τροχαίο ατύχημα, για να μην αντιληφθούν το τι είναι αυτό που συνέβη μπροστά τους. Δεν πρόλαβαν οι τουρίστες που ήταν στο λεωφορείο να ακούσουν τους πυροβολισμούς, όμως όσοι ήταν κατά μήκος της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου, πραγματικά συγκλονίστηκαν, αντιλήφθηκαν τι ακριβώς συνέβη, και η αγανάκτηση τους, η οργή τους πραγματικά αποτυπώνεται σε όσα μας είπαν νωρίτερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς από τη μία στιγμή στην άλλη ο καθένας παίρνει τον νόμο στα χέρια του, οπλοφορεί, πυροβολεί ανάμεσα στον κόσμο χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Και βέβαια οι πάρα πολλοί άνθρωποι από εδώ γνωρίζουν και το ιστορικό, γνωρίζουν ποια είναι η διαφορά που χώριζε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Επαναλαμβάνουμε ότι ο 20χρονος που έπεσε νεκρός απόψε ήταν οδηγός σε ένα αυτοκίνητο το οποίο εξετράπει της πορείας του στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου πριν από περίπου 3 χρόνια. Καρφώθηκε σε μια κολόνα από την πλευρά του συνοδηγού, εκεί όπου καθόταν ο 17χρονος γιος του δράστη, του 56χρονου, ο οποίος μετά από μάχη στην εντατική έχασε τη ζωή του.
0: Λοιπόν, Έλλη, βάλε μια ανατελεία να πάμε να ακούσουμε εμείς χαρακτηριστικές δηλώσεις και θα επιστρέψουμε σε σένα σε λίγο.
2: Ακούσαμε τον πυροβολισμό, ήμασταν 3 αυτοκίνητα πιο πέρα. Μετά την αστυνομία, τις φωνές. Μπορείτε εσείς οι δημοσιογράφοι, ρε παιδιά, να πείτε στην τηλεόραση να σταματήσει αυτό το πράγμα. Φτάνει πια να κλαίνει μάνες για τα παιδιά τους. Είναι αμαρτία. Ήτανε 20 χρονών παιδί. Λύστε τις.
3: Πώς να σταματήσει? Τα λέμε καθημερινώς. Τα φωνάζουμε. Ο υπουργός έχει βγάλει τόσους νόμους με τα πιστόλια. Και αυτά, αντί να εξαφανίζονται, πληθαίνουν πιο πολύ. Τι να πούμε σε αυτό το 20χρονο. Καλό ταξίδι.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι και μετά το δράμα αυτό που ακούσετε με την Αμουδάρα, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα έχουμε σήμερα κοντά μας την Αντιδήμαρχο, την κυρία Δέσποινα Πλευράκη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού. Κυρία Δέσποινα, καλή σας μέρα.
1: Καλή μέρα και καλό μήνα σε όλους και ιδιαίτερα σε εσάς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Να μιλήσουμε λίγο στον ενικό, εντάξει. Για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος αυτά που έχουμε να πούμε. Και πριν να αρχίσω την εκπομπή έτσι μαζί με σας, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ σαν Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και τον Δήμο Χερσονήσου, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον Ζαχάρη Θεοδωρακοστάκη, για το προσωπικό ενδιαφέρον που έδειξαν για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και στις άλλες. Σας ευχόμαστε και τις άλλες με το καλό. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Από το Ρήνο στην Κρήτη». Σας ακούμε.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ δημόσια τον δήμαρχό μας, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, ο οποίος είναι εμπνευστής και καθοδηγητής σε όλες μας τις δράσεις. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος που μας εμπνέει, που μας καθοδηγεί και μας δίνει τα ευνάσματα για να προχωράμε ο καθένας από εμάς στο δικό του κομμάτι. Όντως ήταν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Άνθρωποι της μουσικής ήρθαν από το Ρήνο, στον τόπο μας, στο Δήμο Χερσονήσου, και άφησαν το μουσικό τους αποτύπωμα στην ηλική μας ψυχή. Αποδεικνύοντας βέβαια ότι η γλώσσα της μουσικής είναι παγκόσμια.
0: Ντάβη.
1: Είχαμε λοιπόν την τιμή να φιλοξενήσουμε, όπως είπατε, τη χοροδία και ορχήστρα Περψινών της Ενορίας των Αγίων Αποστόλων από τον Ντόρτμουντ. Ήταν ένα σύνολο 30 Ελλήνων ομογενών που κράτησαν την ελληνική και κρατούν, μάλλον το πιο σωστό είναι να πούμε, την ελληνική παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά πολύ ψηλά εκεί στη Βόρεια Ρινανία. Mm-hmm. Οι άνθρωποι πραγματικά έδωσαν την ψυχή τους, ετοιμάσαν ένα ελληνικό ρεπερτόριο και με τις ερμηνείες τους γέμισαν συναισθήματα, αυθεντικότητα, μας θύμισαν τη δύναμη της μουσικής, τους χειροκροτήσαμε και διασκεδάσαμε όλοι μαζί εκείνο το βράδυ. Είναι, ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μια απλή έτσι, μουσική συνάντηση. Σκοπός μας ήταν να υπάρξει αυτή η ουσιαστική γέφυρα πολιτισμού και συναισθημάτων ανάμεσα στον απόδημο ελληνισμό και την πατρίδα τη δικιά μας. Mm-hmm. Οπότε η σύμπραξη όλη αυτή με τους καλλιτέχνες δημιούργησαν ένα όμορφο αποτύπωμα εκείνη τη βραδιά σε όλους μας και το χαρήκαμε πραγματικά, μας συγκίνησαν.
0: Έτσι είναι, και εγώ θέλω να σας πω ότι θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και όλοι εδώ οι δημοσιογράφοι που είμαστε στην Ναταλία την Παπαδάκη.
1: Εννοείται.
0: Έτσι,
1: δεν το
0: συζητάμε. Μια καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της συναυλίας.
1: Πραγματικά, η Ναταλία είναι μια μικρή ηλικιακά καλλιτέχνης που ζει και έτσι δρά μουσικά στο εξωτερικό. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν η γέφυρα μαζί με τον Κώστα τον Παπαδάκη, ο οποίος είναι ο πατέρας της Ναταλίας. Mm-hmm. Και έγινε αυτή η σύμπραξη μουσική. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλουμε πραγματικά να δώσουμε σε όλη την ορχήστρα.
0: Στον κύριο Μιχάλη τον Κλότζα.
1: Τον κύριο Κλότζα, ο οποίος ανεπανάληπτος στο βράδυ αυτό.
0: Βέβαια.
1: Το Γιάννη το Δοξαστάκη, τον Νίκο το Μοσχονά, τον Μπάγκαλο.
0: Εξεχάσατε τον Νίκο το Γατζηράκη.
1: Τον αφήνω τελευταίο για να κερδίσει τις εντυπώσεις.
0: Χριστέω, ναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος, ο Γατζηράκης σημαίνει πολλά πράγματα για το Δήμο Χερσονήσου. Ήταν ο άνθρωπος που στήριξε τη δημοτική χοροδία, μάλλον τη σύσταση και λειτουργία της δημοτικής χοροδίας. Του χρωστάμε πάρα πολλά και εκείνο το βράδυ μας μάγεψε. Μας μάγεψε με την υπέροχη φωνή του. Ήταν μια τιμητική παρουσία και δημόσια τον προσκαλώ να συνεχίσει να έρχεται στη δημοτική χοροδία παρά τα διάφορα έτσι προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματικά αποτέλεσε τη μουσική συνάντηση. Υπήρξε η γέφυρα πολιτισμού και συναισθημάτων για όλους μας, για όσους παρευρεθήκαμε εκεί, αλλά και σε όσους καταφέραμε να το μεταδώσουμε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Μάλιστα. Βέβαια, κυρία Αντιδήμαρχε, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου πιστεύω θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προαγωγούν τον πολιτισμό, ενισχύουν τη σύνδεση.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Θα υπερβούμε και τα σύνορα και τις αποστάσεις για να αφήσουμε αυτό το πολιτιστικό αποτύπωμα. Και είναι η ώρα να ανακοινώσουμε ότι στην, όπως ξέρετε, στο Δήμο Χερσονήσου υπάρχουν διάφορα μουσικά σύνολα. Είναι οι τρεις χοροδίες που συνυπάρχουν. Είναι η δημοτική μας χοροδία, όπως είπαμε, είναι η χοροδία των Μαλίων και είναι και η βυζαντινή εκκλησιαστική χοροδία που λειτουργεί στην Επισκοπή.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου εκεί οποιοδήποτε μπορεί να εγγραφεί, γιατί είναι και ελεύθερη συμμετοχή.
0: Okay.
1: Θέλουμε λοιπόν να ανακοινώσουμε ότι η Δημοτική Χοροδία, τονίζοντας έτσι την εξωστρέφειά της, θα συμμετάσχει στο 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών, μουσικών διαγωνισμών στη Θεσσαλονίκη, στις 15 του μηνός, 15 Μαΐου ως τις 17. Και εκεί θα αφήσουμε πάλι
0: σε 10 μέρες, 9 μέρες περίπου.
1: Σε 10 μέρες ετοιμαζόμαστε. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που η χοροδία μας θα συμμετάσχει σε παγκόσμιο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι θα είναι για μας μια γιορτή πολιτισμού, δημιουργίας και ανθρώπινης σύνδεσης, προβάλλοντας τη δύναμη της μουσικής ως κοινή γλώσσα από το Δήμο Χερσονήσου προς όλο τον κόσμο που θα μας ακούσει.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλό.
1: Επίσης.
0: Ναι, επίσης, ναι.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό τη Λένα τη Χατζηγεωργίου και τον Νίκο Κοκκίνη, ο οποίος είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν τη χοροδία μας εδώ και αρκετό καιρό και κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να φέρουμε στο επίπεδο που επιθυμούμε τη δημοτική μας χοροδία, η οποία θα συμμετάσχει στο πολιτιστικό καλοκαίρι. Και εν καιρό θα ανακοινώσουμε όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ανακοινώσουμε στο ακροατήριό σας ότι φέτος θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Αυγουστιάτικη Πασέλινος.
0: Α, θα γίνει, με τις, θα γίνει, βέβαια, κανονικά.
1: Βέβαια, βέβαια, με τη συμμετοχή της χοροδίας των Μαλίων. Εφόσον τώρα πλέον το ανάκτορο είναι πλέον έτοιμο, μετά από όλες αυτές τις εργασίες που διατελέστηκαν, και να ξεκινήσει ξανά ο θεσμός που τόσα χρόνια διατηρείται στον χώρο του ανακτόρου με τη συμμετοχή της χοροδίας.
0: Βέβαια,
1: τώρα,
0: δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
1: Θα γίνει, αυτό θα σας το κρατήσουμε έκπληξη στα μουσικά και θεατρικά συνδρόμενα του Δήμου που θα ανακοινωθούν.
0: Εγώ θα σας πάρω τηλέφωνο μετά που θα βγούμε από τον αέρα να μου το πείτε και θα τα αναφέρω εγώ αύριο το πρωί. Αφού είναι έκπληξη.
1: Είναι έκπληξη. Ετοιμάζουμε έτσι ένα όμορφο πολιτιστικό καλοκαίρι. Ναι. Οπότε συνολικά θα το ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι. Να μείνετε συντονισμένοι.
0: Ναι.
1: Ο πολιτισμός μας ενώνει, μας εμπνέει. Χαιρόμαστε που ο Δήμος Χερσονήσου με τους υπέροχους πολιτιστικούς συλλόγους και το πρόγραμμα που ετοιμάζουν και εκείνοι θα δώσουν έτσι μια πολύ ευχάριστη νότα αισιοδοξίας στον κόσμο και είμαστε εν βρασμό διαδικασιών για να ολοκληρώσουμε και να σας ανακοινώσουμε ό,τι πρέπει για τους δημότες μας και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Δέσποινα Πλευρακή, είστε αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού. Παιδείας τώρα,
1: ναι. Να κάνω μία...
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη.
1: Στην αλλαγή του έτους, ο κύριος Δήμαρχος έκανε κάποιες μικρές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Αντί για αθλητισμού
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Με είχαν ενημερώσει, ναι.
1: Ναι. Έχω το κομμάτι
0: Συγγνώμη.
1: Στη θέση του αθλητισμού τον ΑΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Αυτή μόνο τη μικρή. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε.
1: Παρόλα αυτά,
0: είχαν ενημερώσει από το Δήμο.
1: και στον αθλητισμό με τα σχολεία μας, οπότε ναι,
0: θέλω να παραμείνουμε λίγο, κύριε Αντιδήμαρχε, εκεί στο καινούριο που έχετε αναλάβει σαν αντιδήμαρχος και μιλάω για τα ΜΕΑ. Mm-hmm. Τι κάνουμε εκεί πέρα?
1: Θα σας πω, ήδη ετοιμάζω ένα πρόγραμμα δράσεων. Uh-huh. Για παράδειγμα, στο πολιτιστικό καλοκαίρι έχουμε μιλήσει με τον κύριο Μοσχονά, για παράδειγμα, uh-huh, για να κάνουμε μια συναυλία με παιδιά που αποτελούν μια ορχήστρα. Uh-huh. Κάνουμε παρεμβάσεις και συζητούμε για τα θέματα σε σχέση με, ναι, την πρόσβαση που έχουν τα, mm-hmm, ΑΜΕΑ, και επίσης ετοιμάζουμε και κάτι πάρα πολύ μεγάλο που είναι παγκόσμια, ας πούμε, εμβέλεια, το οποίο και αυτό θα ανακοινωθεί εν ευθέτω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ένα πάρα πολύ καλό. Τώρα έχετε δώσει, κυρία Αντιδήμαρχε, προτεραιότητα, να το πω έτσι, στα παιδιά που είναι ΑΜΕΑ, και μιλάω για τα σχολεία. Mm-hmm. Έχετε δώσει κάποια προτεραιότητα, δηλαδή έχετε δώσει κάποιες διαταγές στους διευθυντές, στους δασκάλους?
1: Κοιτάξτε, διαταγές όχι, αλλά είναι πολύ καλά ενημερωμένοι και εκείνοι για το πώς λειτουργούμε όταν φιλοξενούμε ένα τέτοιο παιδί.
0: Η ενημέρωση είναι διαταγή.
1: Ναι. Ναι. Ενημέρωση, ξέρουν εκείνοι, είμαι, mm-hmm, εγώ εκπαιδευτικός. Όντως υπάρχει ένα σύστημα που βοηθάει όταν ένα παιδί είναι μέσα σε ένα σχολείο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όπου χρειάζεται παρέμβαση, ήδη την έχουμε κάνει, mm-hmm, και ευελπιστούμε ότι ακόμα θα βελτιώσουμε τις συνθήκες για τα παιδιά αυτά.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό αυτό, κυρία Αντιδήμαρχε, αλλά είναι και πολύ δύσκολο αυτό το έργο που έχετε αναλάβει. Mm-hmm. Μακάρι, μακάρι, αλήθεια σας λέω, μακάρι να πάνε όλα καλά με αυτά τα παιδιά, mm-hmm, γιατί να ξέρετε ότι και εγώ είμαι κοντά τους. Mm-hmm. Πολύ κοντά τους.
1: Ναι, πρέπει να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, πραγματικά.
0: Ναι, έτσι είναι. Κυρία Δέσποινα Πλευρά, κυρία Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα. Βέβαια, Τετάρτη βέβαια είναι σήμερα, δεν πειράζει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Γεια.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από την Αντιδήμαρχο. Και ήτανε βέβαια αυτό, μου το έχουν στείλει και ζητάω για άλλη μια φορά συγγνώμη, μου το είχαν στείλει από το Δήμο, αλλά εγώ έχω μπροστά μου το χαρτί, ξέρετε, όταν ήταν πολιτισμού, συγγνώμη, είναι αντιδήμαρχος στην ΑΜΕΑ και την ακούσατε κιόλας. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι σε λίγο λεπτά, πάλι κοντά σας.

0: Σώσε με λοιπόν, ποιος θα μας σώσει, ποιος θα σώσει ποιον. Φίλε και φίλοι, όση ώρα έπαιζε το τραγουδάκι, μας πήραν τηλέφωνο από τα μάλια, μας έκαναν 4-5 καταγγελίες. Από το Χαλκιαδάκι, από την εκκλησία απέναντι, να κατεβεί κάτω ο παραλιακός, δεν μπορεί να περάσει από τα αυτοκίνητα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μας ενημέρωσαν και χθες και σήμερα το πρωί. Εχθές ήταν το περιπολικό στο κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, έγραφε και δεν σταμάτησε. Ας πάει λοιπόν κάποιο αστυνομικό, κάποιο περιπολικό, γιατί να σας πω ότι θα πάει τώρα η δημοτική αστυνομία. Δεν έχουν έρθει ακόμα η δημοτική αστυνομία. Δεν έχει έρθει, είναι στη σχολή. Ναι, ορκίστηκαν, αλλά πρέπει να κάνουν τη σχολή. Και από ό,τι ξέρω θα έρθουν 15 Ιουνίου. Ήδη Ιουνίου, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λίγο, το είπαμε, ρε παιδιά, λίγο φιλότιμο. Λίγο φιλότιμο. Τώρα, ακούσατε το σεισμό? Τον ακούσατε? Δεν τον ακούσατε. Είχαμε 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ νότια του Λασιθίου. Έπειτα βέβαια από το σεισμό 5,7 βαθμών, τα 4 βαθμοί ήταν λίγο. Έτσι, οι αισθητές δονήσεις που έχουν καταγραφεί σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή είναι δεκάδες. Ευχόμαστε να μην πάει πιο πάνω από τα 5,7. Τα 4, εντάξει, είναι λιγάκι. Λοιπόν, τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Χερσόνησο. Με ένα 40χρονο, μετά από ατύχημα με ηλεκτρονικό πατίνι. Φωνάζουμε τόσες μέρες. Έχει γίνει ένας χαμός. Τώρα θέλω να σας πω ότι θα γίνει νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση τους από ανήλικους και μη. Τι θα προβλέπει? Ο Υπουργός ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση. Πότε θα γίνει, κύριε Χρυσοχοΐδη? Γρήγορα. Εδώ σκοτώνονται. Είχαμε λοιπόν στη Χερσόνησο έναν άντρα που φέρει τραύματα στο κεφάλι και υποβλήθηκε σε χειρουργείο. Έτσι, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 40χρονος, ο οποίος ενώ οδηγούσε το ηλεκτρονικό πατίνι, ενεπλάκησε τροχαίο σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σαββάτο και 40χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Υπευλήθη μάλιστα σε χειρουργική επέμβαση και αμέσως μετά, σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Κώστα Δαδουλάκη, κρίθηκε απαραίτητο να εισεχθεί στη ΜΕΘ. Αυτό που λέω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι που μ' ακούτε, μην είστε κι εσείς σαν τον πατέρα χθες που τα βγάλαμε στον αέρα, που είπε στην περιοχή μας, που είπε: Γιώργο, τι να κάνω, δεν έχω άλλο και δεν θέλω να του χαλάσω χατήρι. Και πήγε και του πήρε ποδήλατο ηλεκτρονικό. Φίλε μου, δεν είναι έτσι. Όχι, πρέπει να κρατάμε λίγο τα σκοινιά. Όλοι έχουμε παιδιά, όλοι τα αγαπάμε. Αλλά και να μην τους χαλάσεις, να μην του χαλάσεις το χατήρι, να πας να του πάρεις το πατίνι, όχι. Όχι, ρε φίλε, δεν το δέχομαι αυτό. Πάμε λοιπόν, γιατί καταλήγουν στα επίγοντα μετά από ατυχήματα με πατίνια. Ακούστε.
1: Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των ηλεκτρικών πατινιών φέρνουν στο προσκήνιο τα αλλεπάλληλα ατυχήματα. Με πιο πρόσφατο στην Κρήτη, το σοβαρό τραυματισμό ενός 40χρονου άνδρα από τον Μπαγκλαντές που ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε πατίνι το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.
2: Πρώτα να φτιάξουν δρόμους και μετά πατίνι, αλλιώς θα τα καταργήσουν.
3: Μπορεί να πάμε, περπατάμε και να πάμε δεξιά ή αριστερά. Αυτά δεν ακούγονται, είναι αθόρυβα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
1: Το ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, με το 40χρονο που υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις να χειρουργείται και μέχρι αυτή την ώρα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου.
4: Τρέχουν και πάρα πολύ, τα φτιάχνουν και τρέχουν και πολύ. Είναι πολύ επικίνδυνα.
5: Δεν μπορώ, δεν βλέπω ειδήσεις πλέον, δεν μπορώ. Δεν αντέχω να βλέπεις και τα πατίνια ένα παραπάνω, εκτός τα τροχιά και όλα αυτά.
1: Εν μέσω σοβαρών ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, εντείνονται οι φωνές για τις αυστηρότερες προϋποθέσεις κυκλοφορίας, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να εμφανίζεται επιφυλακτικός, κάνοντας λόγο για ένα επικίνδυνο μέσο, ειδικά όταν χρησιμοποιείται από ανηλίκους, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμών.
0: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, η γυναίκα που ακούσατε, είναι η γυναίκα που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γιώργο, δεν μπορώ να ακούω άλλο. Μια ευχάριστη είδηση δεν έχουμε ακούμε. Δεν μπορώ να ακούω άλλο.
1: Προστασίες του πολίτη να εμφανίζεται επιφυλακτικός, κάνοντας λόγο για ένα επικίνδυνο μέσο, ειδικά όταν χρησιμοποιείται από ανηλίκους, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμών.
6: Αν δεν υπάρξουν δρόμοι, διάδρομοι που αφορούν συγκεκριμένα αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων, πατινιών κλπ, φοβούμαι ότι είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο και θα χάσουμε ζωές.
1: Δεν είναι λύση να δαιμονοποιείται το πατίνι, αλλά χρειάζεται κανόνες και μέτρα, τονίζουν οι εκπαιδευτές οδήγησης, που πρότειναν μάλιστα οι ίδιοι στις σχολές τους να κάνουν δωρεάν μαθήματα σε νέους και νέες, υπογραμμίζοντας πως η σωστή εκπαίδευση μπορεί να μειώσει σημαντικά τους κινδύνους, ειδικά τη στιγμή που ένας 16χρονος μπορεί νόμιμα να οδηγεί υπό προϋποθέσεις δίκυκλο 50 κυβικών.
7: Νόμιμα, προσέξτε σας λέω, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στο παιδί 16 χρονών με τις εγκατάθεσεις των γονέων του να πάρει μηχανάκι 50 κυβικά τουλάχιστον. Τα μηχανάκια 50 κυβικά αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 40 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πιο ασφαλή αυτά από τα πατίνια παράδειγμα.
1: Ενδεικτικές πάντως είναι οι μαρτυρίες νέων. Το δεν είναι επικίνδυνο.
8: Φυσικά και είναι, γιατί εντάξει, κυκλοφορεί στους δρόμους, κυκλοφορεί με αυτοκίνητα, μια στραβή να γίνει, πέφτεις.
1: Όπως ο 16χρονος που οδηγεί τους τελευταίους μήνες ηλεκτρικό πατίνι στο Ηράκλειο και μίλησε στην Κρήτη TV, αποκαλύπτοντας πως πολλοί πειράζουν τα πατίνια τους, αυξάνοντας την ταχύτητα.
8: Μπορεί να το πειράξει και ναι, το δικό μου πάει με 25, ας πούμε, άλλοι μπορεί να το κάνουν να πάει και με 65.
1: Ο νεαρός οδηγός δεν έκρυψε την αγωνία αλλά και το φόβο που έχει νιώσει κάποιες φορές, ειδικά από αυτοκίνητα, νιώθοντας παράλληλα την ανάγκη να μοιραστεί πως πολλοί από τους νέους που έχουν ηλεκτρικά πατίνια όχι δεν μπορούν να προστατεύσουν τη δική τους ασφάλεια, αλλά και των άλλων οδηγών.
8: Είναι πάρα πολλοί που δεν γνωρίζουν, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Με τα περιστατικά να αυξάνονται και τη συζήτηση να φουντώνει, ο προβληματισμός των πολιτών είναι σαφής. Όπως και το ζητούμενο για το κατά πόσο αναγκαίο είναι ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, ώστε η μικροκινητικότητα να μην μετατρέπεται σε κίνδυνο ζωής.
0: Είναι πολύ δύσκολα, φίλε και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολα. Μακάρι να τα καταργήσουν. Μακάρι. Ηλεκτρικά πατίνια στα πεζοδρόμια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, τονίζοντας ότι χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση, πρόσθεσε ότι η προσωπική άποψή του είναι πως πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών και για τους ενήλικους και για τους ανήλικους. Μακάρι κύριε Χρυσοχοίδη να το κάνετε. Προσωπική μου λέει η άποψη είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών και για τους ενήλικους και για τους ανήλικους. Αυτή ήταν λοιπόν από τον Υπουργό. Μακάρι λοιπόν να γίνει αυτό, να φύγουνε, να μην παίρνουνε, γιατί θα χάσουμε πολλές ζωές.

φωνάξουμε, λοιπόν, εμείς φωνάζουμε, αλλά τι πώς φωνάζουμε, φίλες και φίλοι. Θέλουμε να πάμε σε δύο περιστατικά. Το ένα είναι χθες το βράδυ που κάποιος αστυνομικός βρέθηκε σε χώρο του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας νεκρός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Και όπως γίνεται γνωστό, ο αστυνομικός είχε επιστρέψει πριν από περίπου 7-10 μέρες στην οργανική του θέση στην Καβάλα και μετά από το διάστημα απόσπασής του στην Αθήνα. Ο αστυνομικός ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενώ έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον του άτυχου άντρα, καθώς και αν υπήρχε κάποιο προσωπικό ζήτημα στο οποίο τον οδήγησε στο απενεννόμενο διάβημα. Τώρα, είχαμε ένα περιστατικό, το δεύτερο περιστατικό, φίλες και φίλοι, στα Χανιά. Με μηχανική βλάβη το δρομολόγιο του Έλυρος από Χανιά προς Πειραιά. Το πλοίο πλέει προς τον Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να αιτείται συνδρομή. Έτσι, η μηχανική βλάβη στη δεξιά κυρία μηχανή, λόγω αδύναμης αύξησης στροφό του επιβατικού οχηματαγωγού Έλυρος, παρουσιάστηκε κατά την εκτέλεση του δρομολογίου από Χανιά για Μήλο Πειραιά. Το πλοίο πλέει προς τον Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα, πιστεύουμε σιγά σιγά να φτάσει. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος τη σημερινή μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Καρδιά μου, λέει, έγινες χαλή, όλοι να σε πατούνε, και πες μου τώρα που πονείς οι φίλοι που είχες πούνε. Η αλήθεια είναι αυτή, και καλή σας μέρα, πολλά πολλά φιλάκια.

και αρσόνησα με τον πολιτισμό σου. Ω, παγιά σου ψαρέ μου, γεια σου, με τις όμορφες ακρογιαλιές και με το πιο

0: C'è capo.
1: Μπράβο, Μανώλη Στεφανάκη, με το συγκρότημα σου. Συγχαρητήρια.
2: Καλά, μπράβο, Μανώλη Στεφανάκη.
3: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά.

0: Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην Οστινιά.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
3: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
3: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
3: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros.

0: ¡Cafeteras! Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
1: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
2: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
3: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη

0: Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην Οστιμιά.
2: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
3: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
2: Και πώς σου φαίνεται?
3: Καλούτσικη.
2: Μεγάλη είναι.
3: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
2: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
3: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
3: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
1: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: χαθείς.
1: Μη χαθείς.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
0: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. 25. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
6: Μάρκογλου, εσπεθιαλίστε.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην ComputerView. ComputerView.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. ComputerView.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. ComputerView. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα.
3: Γύρισες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
10: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
10: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη

0: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
1: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
0: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
1: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
0: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
1: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
0: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στον Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
1: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στον Μάρκογλου τώρα.
0: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
2: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
3: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις.

0: Αεροδρόμο, σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
1: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
3: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
4: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένα

0: Κλιματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25025.
3: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
4: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
3: Και πώς σου φαίνεται?
4: Καλούτσικη.
3: Μεγάλη είναι.
4: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
3: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
4: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
4: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
2: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972
1: Ραδιοχερσόνησος,
0: ο δικός σας σταθμός.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
8: Μάρκογλου, Especialista en impresiones digitales.
1: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
8: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
9: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα?
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
7: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
7: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
7: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλίους τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα.
5: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
6: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
6: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
12: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
13: Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

μου, πόσο θα αντέξεις να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνιεσαι για παίκτη. Το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λοιπές.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.

0: χάθηκε στη σιωπή ξανά.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: DJ Beck.
1: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Είδε την καινούρια του γείτονα.
6: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Ε, καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Wow!
8: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 72. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Θα ήθελα να γύρναγα εκεί.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Ακούτε 972.
2: All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: αλλάζεις.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδες την καινούργια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: θυμίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησο.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
1: 97,2.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.